0: Dice, se HM me está felicitando por la música. Mirá, pa, sé musicalizar bien. Tengo muy buen oído. Y muy buena nariz, La uso troche moche, hoy no la puedo usar más. Pues si yo, me está felicitando por la música. Se la llevo a usar, saqué, quedo de cama, No puedo más, vamos. Trata, Priti. Trance mucho. Nariz, La uso troche. Dedicado al nefasto, DJ Magnelli. Que te quiera hacer juicio, hermano. Vamos, dale.
1: Estamos junto a la audiencia en Cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac